0: Türkiye'yi dayını radyo gayanı.
1: Etevşiye radyo sadburi Türkiye skma.
2: Ovodo Türkiye ünü radyosu.
3: Ayç radyo voça Türkiye.
4: Говорит голос Türkiye.
5: Эфирда Türkiye овозы.
6: Диплеер Türkiye'nin teti radyosu.
7: Ye sıday Türkiye.
8: Anlamadın ola Türkiye avazı radyosu.
9: Εδώ η φωνή της Τουρκία.
10: Όλη η Radio Glass Τουρκία.
11: Γιατί Radio Μουρία Τουρκία.
12: Είναι αδελά Radio Suara Τουρκία.
13: Είναι η Ιδάια Κισουαχίλη, Σαούτι για Τουρκία.
14: Είστε Radio Voz de Τουρκία.
15: Κοτσιράβα Τουρκία είναι ο κοεράσιοδες.
16: Σμπορούβα γλασσότνα Τουρκία.
3: Εφιρδά Τουρκία ο Voz de Radio.
17: It Türkiye hangi radyoya?
10: Oldu Radyo Glas Türkiye.
18: Türkiye Ünü Radyosu.
10: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.